0: Τότε στάτησε ένα μαλλιμόγιο, εκπούλουμε ένα μάλλον, ένα μαλλέ, όντα τα κεντρίαν βέρτια την Ιρλανδσο, ας πολιτικά θα φάμινε. Για, ως εκείνδραν γύζω, εν Ιρλανδ προχέλτε. Τα του αιγόνσε αλπέτ μα χούτ, χούτ θα τράχει την Ινδονήσια, φοντέν την Ιρλανδ.
1: Line Bantu Line, Elias en Emile Laurent. En blijft een goed nummer van die gasten die hem uitgebracht hebben. We gaan naar een ander lied van nogmaals de groep Molucca Soul. Die vond ik wel een leuke groep om naar te luisteren. En nu een nummer genaamd Papa Chida.